μπαίνω στο χώμα. Ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα. Ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα.

Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Μην

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

δώσω, ελεύθερος τους φίλους θα δηλώσω. Και σένα που με είχες για παιχνίδι, ανάμνηση παλιά σε λέω.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
10: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει εσύ χαρακτήρα.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
4: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

πιάσε βροσί και με πνίξαν οι αναμνήσεις. Πιάσε βροσί και νομίζω θα γυρίσει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
7: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
8: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
9: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
10: Καλά, αντερχόμαστε.
11: Ράδιο Μάνος. 103,4.
12: Δεν με φοβάμαι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων. Με τα καλύτερα υλικά

0: της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμάτα.

εσύ σαν μελάνι στο δρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά.

0: Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.
7: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει εσύ

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
9: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll

0: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.
2: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69

0: 74. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!

0: για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: Μάνος, 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος, 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310 47 999.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Βρισκόμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα στους ακροατές, στους φίλους. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Καλησπέρα. Τρίτη, καλή Τρίτη να έχουμε.

Τρίτη 29 του μήνος, 29 Σεπτεμβρίου. Τελευταίες, διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς μας. Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510,

γκάλα πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λί. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, γερμανική κουζίνα και ελληνική. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδια Σενίδη 9, κορυφαίες ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop Λάμδια Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμδια Σενίδη 11. Σαπλαχίδης ο επόμενος χορηγός. Πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Σαπλαχίδης. Β' Πάροδος, Ειρήνης 2.

Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε στο 6971 785 521. Σημειώστε το νούμερο 6971 785 521. Στην εκπομπή την οποία κάνω μόνο στο κινητό, έτσι. 6971 785 521.

0: Λοιπόν, για να πάμε στον πρώτο ακροατή. Έλα Χαρή, τι κάνεις? Έλα Χαρή μου, τι κάνεις?
1: Είπα στον αέρα, Παύλο.
0: Στον αέρα, στον αέρα. Τι λέει?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή να έχεις. Καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι λέει?
1: Ακούγομαι, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά. Τέλεια.
1: Τέλεια. Μας βάλεις δύο τραγουδάκια.
0: Ποια?
1: Ένα με νομίζω τραγουδάει ο Ξαφάκης, Χάρε τράβα μολυβιά. Και ένα όταν μπαίνει η κουλούρα αρχίζει και μουρμούρα μετά. Παλιό τραγούδι είναι αυτό, τώρα ποιος τραγούδι δεν ξέρω.
0: Τράβα.
1: Αν το βρεις.
0: Τράβα χάρε.
1: Ε.
0: Τράβα χάρε μολυβιά.
1: Ναι, το πρώτο είναι χάρε τράβα μολυβιά. Που ξαφνίζει με το τραγουδάκι αυτό και το άλλο, το δεύτερο είναι όπου όταν μπαίνει η κουλούρα αρχίζει η μουρμούρα μετά.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Ξέρω και εγώ αυτό παλιό, τώρα το άκουσα, στα μισέα, σήμερα το άκουσα. Στην Ευρώπη το άκουσα, παλιό τραγούδι.
0: Όπου, πώς, όπου, όπου.
1: Όταν μπαίνει η κουλούρα αρχίζει η μουρμούρα μετά.
0: Οκ. Okay.
1: Άντε, okay. Για το φίλο μου τον Αλέκο, γίνει όλο το ακροατήριο, έτσι.
0: Έγινε, να πάρει τα δικά σου και τα δύο.
1: Άντε, τσάω, καλή εκπομπή.
0: Γεια, γεια.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σ' ακούμε.
1: Ξέρεις που ακούνε ράδιο Μάνος.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Σας ακούμε. Πήρα να πω μια καλησπέρα. Και καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή.
0: Να είναι. Θέλεις κανένα τραγούδι?
1: Όχι, όχι, Παύλο. Εντάξει. Την καλησπέρα μου πρέπει να πω.
0: Οκ. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει. Την καλησπέρα μου. Γεια.
0: Λοιπόν, Χάρη, δεν ξέρω, το βρήκα το τραγούδι αυτό. Ξέρω, έτσι που το ζητάς, δεν υπάρχει. Έτσι που το ζητάς. Τέλος πάντων. Όχι. Τέλος πάντων. Ακούσα αυτό.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς?
1: Καλησέ.
0: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο. Ακούμε την εκπομπή σου εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και θα θέλαμε να ακούσουμε κι εμείς δύο τραγουδάκια.
0: Για
1: με την σειρά μας.
0: Για πες.
1: Ναι.
0: Πες, ποια τραγούδια?
1: Το ένα είναι με τη Φωτεινή Μαυράκη.
0: Ναι.
1: Εγώ ποτέ δεν χάρηκα. Και το δεύτερο είναι με το Στάθη Κάβουρα, Ανοιξιάτικο Λουλούδι.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Είσαι στον άντρα μου,
0: ναι.
1: Σε σένα και σε όλο τον κόσμο που ακούει ραδιομάνος.
0: Okay.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Yeah.

0: Παναγιώτη, τι κάνεις? Καλησπέρα καταρχάς. Παναγιώτης, κάτσε λίγο να σε ακούσουμε καλύτερα. Να σε απολαύσουμε καλύτερα. Ναι, κάτσε λίγο. Έλα, τώρα με ακούς. Για πες.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις?
1: Είπα να πω μια καλησπέρα και εγώ το δικό μας το παιδί.
0: Πώς και έτσι τέτοια ώρα νωρίς?
1: Από νωρίς,
0: δεν
1: τεχνώ.
0: Από νωρίς, άμα. Εγώ νομίζω να ακούσει και αργά. Πιο αργά το βράδυ με ακούσει.
1: Τι νέος ακούω.
0: Τι κάνεις, τι λέει?
1: Καλά, Παπαλάκο. Καλά, ήσυχα. Αλλάξαμε τώρα, πήγαμε μια βόλτα έξω, βγήκαμε, ήρθαμε στο σπίτι.
0: Στα φίλια, άγιε εκεί, στα φίλια.
1: Τώρα, εντάξει, κάτι ψηλά, τώρα τελειώματα είναι. Δεν κάνουν τώρα.
0: Ναι. Ωραία ήταν. Ναι. Ο Τρίγος που
1: λέει. Τώρα Τρίγο έχει. Τώρα πάμε τα βέρτα να πούμε. Ναι. Ετοιμάζονται.
0: Τα τσίπουρα και τα κρασιά.
1: Τα τσίπουρα.
0: Ναι. Πολύ βαρύτητα στα τσίπουρα δίνουν. Πιο πολύ στα, όχι στα κρασιά, στα τσίπουρα.
1: Να κάνουμε.
0: Θέλουμε κάνα
1: τραγούδι.
0: Έλα πες.
1: Θέλω να με βάλει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δύο τραγουδάκια βασικά.
0: Ποιο θες?
1: Το ένα είναι το Συγγνώμη Μάνα μου, Χίλια Συγγνώμη. Ποιος το λέει αυτό?
0: Κοντολάζος.
1: Κοντολάζος, ναι. Και το άλλο είναι από την, από αυτή εδώ τη Σιβέρη, τι λένε. Αυτό που παραγγέλνει ο Γιώργος, ρε.
0: Ποιο?
1: Α, Σιβέρη, ρε.
0: Α, Σιβέρη, ναι.
1: Βάλανε χέρι στην καλοσύνη μου.
0: Συγγνώμη μάνα μου, συγγνώμη. Το πρώτο είναι συγγνώμη μάνα μου.
1: Ναι, και το δεύτερο βάλανε χέρι στην καλοσύνη μου.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο σε όλο το κρατήριο.
0: Ναι.
1: Να είναι γεροί όλοι.
0: Έτσι, αμήν.
1: Ναι,
0: να είμαστε
1: ο κόσμος.
0: Να είμαστε γεροί.
1: Και ειδικά στον αγαπητικό της Ιταλόγου, ξέρεις, εντάξει.
0: Α, το τρολαγόρι.
1: Ναι,
0: τι εγώ. Λοιπόν, όλα, τα ακούσεις τα αργούδια σου, τα ακούσεις τώρα το δικό σου και μετά το άλλο.
1: Έγινε,
0: έγινε. Έλα, συγγνώμη μάνα μου, έτσι, συγγνώμη μάνα μου, πάμε.

Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε... Έκλεισε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε, σκόνταψε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Καβούρα τώρα. Στάθης Καβούρας, ο νέος συντερφόρ του Πασαραϊκού.

Μισό λεπτό λίγο να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Σ' ακούω. Ναι. Οκ, okay, εντάξει Χριστό. Ναι. Περίμενε Χριστό, πρέπει να το πούμε. Περίμενε, πες μου. Για το φίλο μου τον Παναγιώτη αφιερωμένο. Γεια σου Παναγιώτη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να πάμε στα τηλέφωνα. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, το οποίο είναι το 6971 785 521. Μόνο κινητό στο 6971 785 521. Να το γράψετε, να σημειώσετε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Λοιπόν, έλα Σακώ. Τι κάνεις? Πώς πας? Σαν παπάς?
1: Παύλο Μαγνός.
0: Σακώ. Σακώ. Μ' ακούσε? Μ' ακούς? Μ' ακούς? Αλέκο? Μ' ακούς, Αλέκο? Δεν σ' ακούω. Άστο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Βρες ένα σημείο, ρε Αλέκο, να σ' ακούω. Να σε πιάνω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Στο κινητό, παιδιά, μόνο 6971 785 521. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή. Παύλου Βασιλείου, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, η Μαρίνα είμαι.
0: Μαρίνα. Για πες.
2: Έπαιξε το ένα τραγούδι ωραίο που έβαλες. Λάθος μετρήσανε.
0: Την καλωσύνη.
2: Τη Σιδέρη.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα τη Σακελαρίου.
0: Ναι.
2: Είστε καλά?
0: Το τραγούδι είστε καλά?
2: Όχι. Με ρώτησα αν είσαι καλά.
0: Είμαι καλά, ναι.
2: Ωραία.
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εσύ είσαι καλά?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, ωραία.
2: Θα ήθελα τη Σακελαρίου. Ναι. Ρητήσα σου με το πόμο.
0: Πώς?
2: Ρητήσα σου με το πόμο.
0: Δεν λέγεται έτσι, το παρελθόν.
2: Δεν ξέρω να το λέω σωστά.
0: Παρελθόν. Το παρελθόν.
2: Ναι, και το χαρίζω στην κυρία Χαρά, σε όλους τους εκφωνητές, στους ακροατές και στην Αναστασία.
0: Okay. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Γεια σου Αναστασία.
1: Έλα.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πώς είστε?
0: Καλά, μια χαρά. Όλα εντάξει, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ τη Μαρίνα για την αφιέρωση. Τη τον ταποδίδω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και σε όλο το ακροατήριό σου. Να. Και χαίρομαι που είστε καλά.
0: Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και όλος ο κόσμος.
1: Να είστε καλά, βρε αγάπη. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, οκ. Okay.
1: Βάλε και κάνα τραγούδι, αν μπορέσει, του Κουρκούλη.
0: Ποια θες, του Κουρκούλη? Ποια τραγούδια?
1: Όποιο θέλεις, αλλά βάλε κανένα Κουρκούλη έτσι να μας ανεβάσει λίγο.
0: Οκ, οκ.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Σε όλα τα κορίτσια σου, σε όλα τα γόρια σου εκεί, σε όσους παίρνουν τηλέφωνο,
0: ναι,
1: τα αφιερώνουμε.
0: Ναι, έγινε. Να είσαι καλά.
1: Άντε, καλό βράδυ. Πιστεύω να ξαναμιλήσουμε. Γεια, γεια.
0: Γεια σου, γεια.

0: Έλα, σακώ, σακώ.
1: Ο Κώστας σήμερα που σε παίρνω από το αμάξι.
0: Έλα, ρε Κώστα, τι κάνεις, τι λέει. Καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Σκέφτηκα τώρα και ανεβαίνω πάνω και θα ήθελα ένα τραγουδάκι, έτσι ξέρεις, το καθιερωμένο.
0: Ποιο θες?
1: Λοιπόν, άκου να δεις, απόψε θα βάλεις του Μαργαρίτη, του κόσμου το περίγελο.
0: Μαργαρίτης.
1: Το ξέρεις?
0: Το Διονυσίου τραγουδάει αυτό το τραγουδί.
1: Ναι, το έχει βγάλει και το τραγούδισε και ο Μαργαρίτης.
0: Το κόσμο, και το άλλο.
1: Έλα.
0: Και το άλλο.
1: Ποιο άλλο?
0: Θες κι άλλο τραγούδι?
1: Παύλε, βάλε ό,τι θες εσύ, αγόρι μου. Βάλε, βάλε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου.
0: Το κόσμο περίγελο. Λοιπόν. Τι λέει, πώς τα πας?
1: Καλά, Παύλε, που καλά, τώρα σχόλεσαι από τη δουλειά. Ανεβαίνω πάνω στο σπίτι. Καλά, σήμερα δεν πάω ποτέ να χαράξω. Θα πάω κάνω σπάνιο σπάνιο.
0: Μπράβο, ρε φιλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που βγαίνει στον αέρα και ακούγεσαι και μπράβο, και είσαι άνετος. Μπράβο σου.
1: Ναι, αγόρι μου, αφού τα είπαμε, δεν υπάρχουν κολλήματα σε εμάς, Παύλε. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, καλή επιστροφή να έχεις, καλή ξεκούραση. Το τραγούδι σου. Το τραγούδι σου ακούγεται κατευθείαν.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ, μάλλον.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Έλα, Κωστά. Γεια σου, Κώστα. Αφιερωμένο. Καλή επιστροφή, Κώστα.

0: Λοιπόν, για τον φίλο μας τον Κώστα εκεί που μας ακούει με το αυτοκίνητο, ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πλην Κυριακής είμαστε εδώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Αλέκος, το τρελό πανέμορφο αγόρι.
1: Δεν ακουγόταν τίποτα.
0: Πότε?
1: Πριν την πρώτη φορά που πήρε τηλέφωνο.
0: Θα σηκώσουμε μια κεραία πέρα πυλώνα εδώ στο μικρό Παρίσι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται καλά.
1: Τώρα εγώ δεν άκουσα τίποτα, δεν ξέρω, την πρώτη φορά σ' ακούω καλά.
0: Το χωριό στου Πί κατεργείται, θα ονομάζεται Μικρό Παρίσι.
1: Ναι, Μικρό Παρίσι, ναι.
0: Ρε,
1: όμορφο Παρίσι όμως,
0: Ναι, όμορφο Παρίσι.
1: Βέβαια.
0: Το στου Πί
1: καλά.
0: Το κατεργό.
1: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη και είναι... Ακούμε με Παύλο Βασιλείου με τη Δύση του Ηλίου και Ράδιο Μάνος.
0: Τι λέει, όλα καλά?
1: Καλά, ησυχία Παύλο, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο, ρε, μπράβο.
1: Εσύ πως είσαι, καλά, αυτό έχει σημασία.
0: Σήμερα,
1: υγεία πάνω απ' όλα.
0: Σήμερα δεν μπορώ να λάβω, γιατί είχα μια βλάβη και πήγα να φτιάξω τη βλάβη. Κατάλαβες να σας δω, ήθελα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα κάνει διακοπές τώρα, πάλι δεν σε ακούω καλά τώρα, κάνει διακοπές.
0: Την τρέλα μου. Τέσμα, για πες τραγούδι.
1: Τώρα λίγο καλύτερα ήταν.
0: Για πες τραγούδι.
1: Τραγούδι. Θα πάρω ένα τραγούδι θα βάλεις.
0: Ποιο?
1: Την πληγυπέσα με το Σοκράτη Μάλαμα. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Χάρη τον Απίδανο. Στο φίλο μου τον Νιούκα από τον παλιό Κεραμίδη. Στο Θανάση τον Ολυμπιακάκια. Στον Κώστα, σε σένα προσωπικά. Στην οικογένειά μου και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Τώρα καφέ ή πιες καφέ ή πίνεις κάτι, καμιά μπύρα?
1: Τίποτα, το βράδυ δεν πίνω καφέ.
0: Μπύρα.
1: Γιατί μετά έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να κοιμηθώ μετά, δεν με κολλάει ύπνος.
0: Άμα.
1: Ναι.
0: Άστα να πάνε. Λοιπόν, πριγκιπέσα θες.
1: Ευχαριστώ Παύλο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ.
1: Να,
0: γεια σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα ρε τρελό αγόρι, τι λέει?
0: Όλα στον αέρα, ακούγησε. Πάνω Βασιλείου.
2: Τα ακούγομαι, ναι, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Σήμερα άργησα λιγάκι, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα. Ναι.
0: Δεν πειράζει, ρε, και να μην πάρει τηλέφωνο, ναι. Μην αγχώνεσαι.
2: Λοιπόν,
0: σιγά.
2: Καλά, δεν θα πάρω στον Παύλο Βασιλείου, είσαι με τα καλά σου, εντάξει.
0: Γιατί?
2: Εννοείται ότι θα πάρω.
0: Δεν χρειάζεται, μην αγχώνεσαι.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο παρεμπιπτόντος. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή σου και σήμερα. Θα μου βάλει ένα τραγούδι από Στράτο Κύπριο, όποιον να είναι, και το αφιερώνω για όλο το ακροατήριο.
0: Κύπριος.
2: Στράτος Κύπριος, ένα όποιον να είναι, όποιο θες.
0: Ξέρεις γιατί ονομάστηκε Κύπριος? Πήγε στην Κύπρο αυτός, γι' αυτό.
2: Ναι, γιατί πήγε στην Κύπρο, ναι.
0: Και ο Γονίδης ονομάστηκε Γονίδης γιατί κυνηγούσε τις γωνίες.
2: Γιατί κυνηγούσε τις γωνίες. Ναι.
0: Άστα να πάνε με το Γονίδη. Λοιπόν.
2: Γονίδης. Καλά, και ο Γονίδης φωνάρα είναι, δεν λέω. Πολύ ωραίος τραγουδιστής, μ' αρέσει, εννοείται.
0: Καλώς είναι. Λοιπόν.
2: Μ' αρέσουν τα τραγούδια του.
0: Ωραία. Ναι. Θα ακούσουμε πρώτο το τραγούδι του φίλου μου του Αλέκο.
2: Ναι.
0: Και καπάκι το δικό σου. Πώς το είπες, το τραγούδι είπες το δικό σου?
2: Ένα από Στράτο Κύπριο. Εμένα μ' αρέσει και αυτό του Στράτου Κύπριου το τραγούδι που λέει. Βασικά βάλε όποιον άνε, δεν μπορώ να το θυμίσω τώρα.
0: Τέλος πάντων, άμα θυμηθείς λίγο σε μήνυμα. Λοιπόν, αυτά.
2: Βάλε. Δεν μπορώ να το θυμηθώ, όχι. Βάλε ένα, όποιον άνε, βάλε.
0: Άντε, okay.
2: Εντάξει, έγινε ρε, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου.
2: Γεια.

Λοιπόν, γεια σου για το φιλαράκι μου τον Αλέκο εκεί που μας ακούει, το Χάρη. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, για το Βασίλη από την Κρίνη Θεσσαλονίκης. Έλα Βασίλη, για σένα το τραγούδι αυτό αφιερωμένο. Ο Βασίλης το ζήτησε.

0: φίρμα.
1: Πέρα, για το, στο φίλο μου που αγαπάω πολύ.
0: Τι κάνεις, ε, πού είσαι,
1: ε? Γυρνάω από Λάρισα.
0: Α, τι πήγες να κάνεις εκεί?
1: Είχαμε περιοδία.
0: Μα...
1: Πώς κάνουν οι πολιτικοί που πάνε περιοδίες, έτσι και εμείς κάναμε μια περιοδία.
0: Καλά, πέρασε καλά.
1: Μόνο καλά, μόνο καλά. Πάγαμε, ήπιαμε.
0: Α,
1: πάρα στη... πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα επιστρέφουμε στη βάση μας.
0: Στη... τι φάγατε, κατσίκια, αρνιά, τι, τι?
1: Όχι, φάγαμε, τώρα το βράδυ φάγαμε στη, στη Βροντού.
0: Α, ωραία.
1: Σουβλάκια, παϊδάκια, γύρω, αυτά τα τοπικά προϊόντα.
0: Α, ωραία, μια χαρά.
1: Είχαμε τραπέζι εργασίας.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, Παύλο, περάσαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πάμε στο σπίτι μας, θα φάμε και το φρουτάκι και θα ακούμε και Παύλο Βασιλείο μετά τη δύση του ηλίου.
0: Ναι, ναι.
1: Για ξέρεις, τα σχετικά, τα σχετικά.
0: Ναι. Θες τραγούδι?
1: Δεν θέλω τίποτα. Μόνο που άκουσα εσένα φτάνει. Είναι σαν να άκουσα όλη την εκπομπή σου.
0: Άμα.
1: Σε φιλώ πολύ, καλή συνέχεια, να είσαι καλά και γερός.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και όνειρα γλυκά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου, Δημήτρη Ατλάντικ. Πάντα με τον καλό λόγο, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης πάντα με τον καλό λόγο. Για τα καλά σου λόγια, Δημήτρη, ο μισθός σου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Για τα καλά σου λόγια. Δημήτρης Ατλάντικ, φίρμα των Ασέων κάποτε. Γεια σου, Δημήτρη Ατλάντικ. Γεια σου, Βασίλη.

0: Λοιπόν, έλα καλησπέρα. Περίμενε εδώ, καλησπέρα.
1: Ο Σταύρος είμαι από την Επανομή.
0: Σταύρο, τι κάνεις?
1: Έλα, καλά αγόρι μου, εσύ, τι κάνεις? Καλά είσαι?
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Ρε Παύλη, να σου κάνω μια ερώτηση με όλο το θάρρος. Και χτες, επειδή κοιμήθηκα, περίμενα τα τραγούδια, μετά βάλεις και τα τέσσερα.
0: Όλα,
1: όλα τα τραγούδια.
0: Όλα.
1: Αλήθεια, ρε φίλε.
0: Περίμενε, Σταύρο.
1: Γιατί?
0: Σταύρο.
1: Έλα. Ναι.
0: Με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς. Ότι... Περίμενε. Έκατσα...
1: Απλώς
0: περίμενε.
1: Με πήρε ο ύπνος.
0: Περίμενε σε πω. Περίμενε σε πω. Έκατσα μέχρι τέλος για να βάλω τα τραγούδια ολονών. Υπήρχαν πάρα πολλά τηλέφωνα. Δεν προλαβαίνω.
1: Το ξέρω. Και δεν προλαβαίνει.
0: Και δεν μ' άρεσε να το λέω τώρα στον αέρα ότι είχαμε τηλέφωνα και με παπαριέστηκα.
1: Ξέρω.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ξέρω, φίλε μου.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, Παυλάκι μου, εσύ είσαι καλά? Όλα καλά, εντάξει?
0: Δόξα Θεώ. Μια χαρά.
1: Μπράβο. Μπράβο, και εγώ είμαι καλά. Μπορούμε να ακούσουμε απόψε τρεις τραγουδάρες?
0: Πες.
1: Το ένα είναι. Φωτεινή Μαυράκη, είμαστε ερωτευμένοι.
0: Είμαστε ερωτευμένοι. Ναι.
1: Φωτεινή Μαυράκη.
0: Ωραία.
1: Το άλλο είναι Πίτσα Παπαδοπούλου, το θυσιάστηκα. Και το άλλο ένα τελευταίο, Παύλη, θα βάλεις Μαριάντη Κεφάλα, Σκέψου να σου ζήτησα και αγάπη.
0: Ωραία. Το πρώτο είναι Είμαστε ερωτευμένοι.
1: Είμαστε ερωτευμένοι με τη Φωτεινή Μαυράκη.
0: Και το άλλο?
1: Το άλλο είναι Το θυσιάστηκα με την Πίτσα Παπαδοπούλου. Και ένα τελευταίο, Παύλη, είναι Μαριάντη Κεφάλα. Σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη.
0: Ωραία, το ακούς κατευθείαν.
1: Έγινε αγόρι μου, έγινε φίλε μου, έγινε.
0: Για το φίλο μου το Σταύρο από την Επανομή. Σταύρος Επανομή. Αφιερωμένο.

0: Γεια σου Στέλιο, τι κάνεις?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο Στέλα, τι λέει, όλα εντάξει?
1: Όλα καλά ρε φίλε. Για το μικρό που αρέσει και το στουμπί, θα έρθω εγώ για όλους οι γύρους σαγκούρα εκεί μέσα. Δύο τραγουδάκια πάμε.
0: Ποιο θες?
1: Το ένα είναι από τον Καρατήρη. Πώς ήμουνα, πώς έγινα και πώς θα καταλύσω.
0: Περίμενε λίγο,
1: και το άλλο
0: περίμενε. Μισό. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Με ποιον ομίλω, παρακαλώ?
0: Παύλος Βασιλείου, έλα, σ' ακόμα.
2: Εδώ μιλάς με τον άντρα, να πούμε.
0: Ναι, γιατί άλλοι τι είναι, άντρας, ναι. Εμείς τι είμαστε. Εμείς τι είμαστε, εσύ είσαι μόνο άντρας.
2: Εγώ μιλάω για πάρτι μου να είμαι.
0: Ξέρω, να πούμε. Για πες.
2: Θέλω ένα τραγουδάκι της Ρίτας Ακελαρίου.
0: Ποιο θες?
2: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός να είμαι.
0: Ναι, να πούμε. Έγινε, ε. Okay.
2: Καλό βράδυ.
0: Να καλά, να καλά. Πάμε.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου. Παρακαλώ, έλα, πες. Μ' ακούς? Έρε φίλε. Έρε Στέλιο. Έλα ρε Στέλιο, γιατί σου λέω παρακαλώ και δεν άκουσες.
1: Εγώ περίμενα, έκλεισε.
0: Ναι, τέλος πάντων, για πες.
1: Δύο τραγουδάκια από το Στέλιο Καρατήρη και τα Ρίου. Τα ευχαριστώ για το μικρό Παρίσι και για τη Σουβί, όσα ακούνε εκεί μέσα. Το ένα είναι πως ήμουν, πως έγινα και πως θα καταλύσω. Και το άλλο είναι πάλι από το Στέλιο Καρατήρη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ξαναζήσω, δεν θα ξαναγαπήσω αυτά τα δύο, Παύλε. Για όσα ακούνε εκεί για το μικρό Παρίσι, θα σου πει. Έγινε, Παύλε.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά ρε Παυλάκο, ευχαριστώ.
0: Κι εγώ. Λοιπόν, άρα πω. Μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο.

Περίμενε, Νίκο. Περίμενε. Ράδιο Μάνος με τον Πάλο Βασιλείο. Έλα, Ρίστο. Άντε, εσένα.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς εκπομπής μας. Το Super Market Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Παραπάνω, Delivery 23510-39911. Φοβερά χαρμπούκερ και όχι μόνο. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γενικεία ρούχα, Τρεσκότ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Σεραϊκό, Κομμώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σανίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Γερμανική και ελληνική κουζίνα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σανίδη 11. Ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Σιωνίδη 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής, το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911.

0: Παρακαλώ. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου Στέλλα. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω αλλά κοντά το μικρόφωνο.
0: Έλα Στέλλα, έλα Στέλλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, πες.
1: Εσύ είσαι από την Καλαμαριά και εσύ που είσαι, από πού πήρε το όνομα Καλαμαριά?
0: Γιατί ήταν από ό,τι λένε ότι ήταν σε καλή μεριά. Έτσι λέει, Καλαμαριάς.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Από πού?
1: Όταν ήσατε από τη Μικρά Ασία, έτσι, κάνανε συμβούλιο και στη Θεσσαλονίκη και είπαν πού θα τους βάλουμε. Εκείνο το μέρος ήταν όλο πάθος και καλάμια είχε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και σας βάλανε εκεί.
0: Ακούς, και είχε λάσπη όταν βούλιαζες, δεν μπορούσα να ξεκινήσεις.
1: Μπράβο, έτσι, είδες εγώ πως τα ξέρω.
0: Εσύ είσαι βιβλιοθήκη σκέτη, όλα τα ξέρεις.
1: Γιατί μόνο το στουπί, εσύ να κοροϊδεύεις.
0: Όχι, το στουπί, το στουπί εγώ δεν κοροϊδεύω. Λέω το, γιατί είναι ωραίο χωριό, είναι πανέμορφο χωριό. Απλά τι στουπί, βγάλω το μικρό Παρίσι. Α, έτσι.
1: Γιατί εδώ είναι, που μένω είναι πιο ωραίο χωριό, ξέρετε.
0: Είναι ωραίο χωριό, είναι ωραίο χωριό. Έχετε ωραία χωριό.
1: Σβορώνος είναι κάτι καλά.
0: Σβορώνος είναι όλοι οι γύρες σβουρίζουν. Γι' αυτό ονομάζεται και Σβορώνος.
1: Ναι, είναι κοντά στην
0: Κατερίνη.
1: Είναι 3 λεπτά με το.
0: Ναι, ρε, εκεί, ωραία περιοχή Σβορώνος.
1: Τα πάντα έχουμε εδώ, τα πάντα έχουμε.
0: Τα ξέρω.
1: Λοιπόν, καλησπέρα αγόρια κορίτσια. Να. Τα κορίτσια τι κάνουν?
0: Τα κορίτσια κοιμούνται. Πήραν τηλέφωνο, εντάξει.
1: Πάντα κοιμούνται όλοι. Ακούνε την εκπομπή. Λοιπόν, τι θα μας βάλεις τώρα, ένα ανεβασμένο?
0: Ζηλεύω γιατί σε αγαπώ, σε αρέσει η Θεσσαλός.
1: Ωραία. Εντάξει,
0: όλα
1: τα κορίτσια.
0: Ναι. Οκ.
1: Okay. Έγινε.
0: Ευχαριστούμε. Να σκαλά, Στέλλα μου, να σκαλά. Γεια σου.

0: Γεια σου Λάρη. Λάρη. Λάρης. Λά. Καλά. Χαμήλωστο λίγο. Το ραδιόφωνο.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά. Τι κάνεις? Όλα καλά.
1: Καλά, να το γυρνάω κάτω.
0: Πού ήσουν, α? Πού ήσουν,
1: α? Στο Χρήστο, στην Κουδριά, τι ήρθα να φάω. Για αυτό και το ήρθα.
0: Να, τι καλό είχε. Τι καλό είχε, τι καλό.
1: Καλό, από όλα τα καλά είχε. Καλό, εδώ έχει πολύ ωραίο φαγητό. Γάμισε, ναι. Καλό όνομα το σκύλο, ναι.
0: Ο Χρήστος έχει μπιφτέλια.
1: Μιλάς, το μηχάνημα τι έγινε, δεν ξέρω.
0: Τώρα θα σε πω, περίμενε. Θες τραγούδι?
1: Ναι, εδώ, κάτσε, βγάλε με στον αέρα, κάνω μια φέρεση. Εδώ, θα βάλεις την Τίνα στο τραγούδι και να το ναυάγισα. Αλλά ας τα πω εγώ, έτσι.
0: Περίμενε λίγο, ορκίσου.
1: Ορκίσου, ναι.
0: Έτσι λέγεται. Λοιπόν, κάτσε σε πω εκτός αέρα, περίμενε λίγο.
1: Πάμε κάτω και σηκούμε, ναι, άντε. Σταμάχεις μέσα με τώρα.
0: Άντε.

Μισό λεπτό λοιπόν αφιερωμένο για το καλό μου φίλο εκεί, τον Λάρη και την Ντίνα αφιερωμένο. Παρακαλώ. Ο ίδιος. Ποιος?

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχω τον φίλο μου τον Σταυρό από τη Θεσσαλονίκη. Άλλο Σταυρό. Από τη Θεσσαλονίκη. Γεια Σταυρό.
1: Έλα ρε Παύλα, από φίλη τη Θεσσαλονίκη να λέει για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και μην μπερδεύει με κανέναν άλλο.
0: Τι λέει.
1: Καλά, καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο Σταυρό. Βγαίνεις
1: καλά. Όπως όλοι οι άνθρωποι, με τα προβλήματά μου κι εγώ και με τα προβλήματα που έχουν και άλλοι άνθρωποι, πορευόμαστε
0: Σταυρό,
1: στη ζωή, αυτό γίνεται.
0: Σταυρό, όλοι ξεσέλεγε η μάνα μου συγχωρημένη. Το έχω πει βέβαια. Κάθε άνθρωπος σηκώνει το σταυρό του. Κάθε
1: κοπέλα. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αλλά σταυρός με σταυρό, με είπε μια κοπέλα κάποτε έχει διαφορά. Σταυρός με σταυρό, όταν της το είπα αυτό το πράγμα. Σταυρός με σταυρό μου, λέει Σταύρο, έχει διαφορά μου.
0: Όχι, όχι. Μ' αρέσει, γενικά είμαστε λίγο γκρινιάρδες, είμαστε λίγο...
1: Δεν είμαστε γκρινιάρδες, Παύλο. Άλλοι διασκεδάλλοι, άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε σε
0: άκουνα
1: τη
0: σε
1: ζωή
0: του τραγούδι. Η ταπεινή μου γνώμη είναι όταν έχεις την υγεία σου, την υγεία σου βασικά.
1: Δεν αρκεί μόνο η υγεία, Παύλο. Παύλο, ο άνθρωπος χρειάζεται και άλλα πράγματα. Άμα έχεις την υγεία σου και δεν έχεις σπίτι,
0: έχει άλλη,
1: δεν έχεις λεφτά. Δεν έχεις πράγματα άμα δικά σου, δεν έχεις ρούχα,
0: σταυρό,
1: τι θα κάνεις.
0: Σταυρό, Σταυρό, άκου να σου πω κάτι. Παραπονιούνται κάποιοι άνθρωποι για την σύνταξη. Η σύνταξη είναι ότι αν κολλάς τα αίσθημα, αν έχεις δηλαδή
1: υπήρχε... Ρε Παύλο, άμα δεν μπορείς να δουλέψεις, είσαι άρρωστος, τι θα κάνεις.
0: Τι θα κάνεις, θα
1: πάρεις. Σκέφτεσαι αυτό.
0: Αυτό που σε
1: άμα έχεις την υγεία σου να δουλέψεις, το δέχομαι, ναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δουλέψεις, επιβάλλεται για να ζήσεις.
0: Πώς
1: θα ζήσεις αν δεν δουλέψεις.
0: Πώς θα γίνει, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Σταυρό μου, να είσαι καλά.
1: Να προσέχεις τον εαυτό σου, εγώ αυτό έχω να σου πω και σε όλους αυτό έχω να πω, ναι. Να προσέχουν τον εαυτό τους. Ναι. Γιατί όσο αξίζει αυτός τους, δεν αξίζει ο κόσμος όλος. Ναι. Όπως λέει η θρησκεία μας, όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος. Ναι. Και αν προσέχουν τον εαυτό τους, μπορούν να κάνουν και μια καλοσύνη. Αν δεν προσέξουν τον εαυτό τους, ούτε τον εαυτό τους θα μπορέσουν να βοηθήσουν, ούτε καλοσύνη θα μπορέσουν να κάνουν.
0: Ωραία.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Σταύρο, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά όλοι, να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο έχει ζητηθεί. Έπεσε η γραμμή σου, Νίκο. Ξαναπαρέ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Τώρα είναι από συγχαρητήρια να του πω.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα από βιβλίο, από ποιητές. Δεν ξέρω.
1: Ο Βασίλης κάνει χρόνια ραδιόφωνο, εντάξει.
0: Είναι φανταστικός. Φανταστικός.
1: Βασικά, να σε πω κάτι. Όταν αγαπάς κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν αγαπάς κάτι, γενικά οτιδήποτε δουλειά κάνει κανείς και την αγαπάς.
0: Σήμερα είπε, άμα θέλεις κάτι πολύ,
1: ναι.
0: Θα βάζει ένα ελαφρό λαϊκό. Αν θέλεις κάτι,
1: ναι.
0: Δεν θα το πω ακριβώς. Αν θέλεις κάτι, μην περιμένεις να έρθει, να πας εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Και έλεγε σε κάθε τραγούδι.
1: Ναι.
0: Είναι συγχαρητήρια του δίνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο στο Βασίλειο. Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Κάνουν κι άλλα παιδιά. Μπράβο. Κάνουν κι άλλα παιδιά. Κάνουν κι άλλα παιδιά.
0: Ναι, ναι. Άκουγα και το αγόρι το μελαχρινό.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Και εκείνος καλός. Πολύ καλός.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Δημητρούλα.
1: Ναι, ναι. Όλοι καλοί.
0: Όλοι καλοί, όλοι, όλοι.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα
0: ναι.
1: Παίρνεις άλλο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι άλλο. Αλλά εγώ δεν έχω κανένα κόλλημα να ακούσουν αυτά που λες. Κανένα κόλλημα. Και πάντα πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε έτσι πολύ δημοκρατικοί και πολύ σωστοί απέναντι. Συμφωνώ σε αυτά που λες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε, είπες. Bye, bye.
0: Ένα στέρι πέφτει, αλλά τώρα με τα λαϊκά.
1: Θες
0: το
1: να...
0: είχα ξεχάσει το απόγευμα.
1: Στις
0: 8 η ώρα δηλαδή που πήρα.
1: Ένα στέρι πέφτει. Ωραία, αυτό. Okay.
0: Εντάξει. Και άμα έχει αυτό, βάλε το πακέτο του τσιγάρου. Του Φίλιππο Νικολάου.
1: Μας.
0: Άδειο πακέτο.
1: Μα. Λοιπόν, ωραία.
0: Ευχαριστώ, Παύλο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Γεια σου, γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα ρε μισή. Λέγε, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι παρατήρησα σήμερα ότι η εκπομπή έχει κάπως αλλάξει λίγο. Ακούγονται διαφορετικά τραγούδια ως συνήθως από ό,τι ακουγόντουσαν τέτοια ώρα, ας πούμε. Κάπως έτσι πιο ελαφρολαϊκά, πιο καινούργια να το πω. Δηλαδή δεν είναι τόσο βαριά, ναι.
0: Εσένα τι αρέσει να ακούς?
1: Εμένα μου αρέσουν όλα προσωπικά, αλλά εκτός από αυτά τα πολύ ελαφρολαϊκά, ξέρεις. Μ' άρεσε ένα τραγούδι από Μαριάννα Τη Κεφάλα που έλεγε το πάθος ήταν λάθος. Ξέρεις. Νομίζω ότι το άκουγα στο Studio 5 αυτό. Στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, αν το βάλεις το τραγούδι, το αφιερώνω στο Στελάρα εκεί στον Όλυμπο με πολύ αγάπη και σε όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος και όσοι ακούνε και μέσω διαδικτύου. Εγώ ακούω μέσω διαδικτύου. Εντάξει, τα λέμε 11 η ώρα, τρελό αγόρι, να βγούμε να πούμε και κάτι ακόμα, να αφήσουμε κάτι για μετά.
0: Ναι, καλά.
1: Εντάξει, λοιπόν, για όλο το ακροατήριο,
0: πώς είπες το τραγούδι,
1: κυρίως για τους γνωστούς μας.
0: Πώς είπες το τραγούδι, πώς το είπες?
1: Το πάθος ήταν λάθος, Μαριάννα Τη Κεφάλα.
0: Οκ, εντάξει.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Yes, yes.

0: ούτε να μη είσαι.
1: Έλα Στέλιο, σε ακούμε.
2: Έλα Παυλάκο μου, άκουσα το βασιλάκι την Καλαμαρία που μας φιέρωσε τη Μαριάννη και βάλα τον τραγουδάκι το πάθος είναι Ελλάδος. Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι ωραίο, μ' άρεσε πολύ και θα του χαρίσω και εγώ ένα τραγούδι. Είναι από το Στέλιο Καζαντίδη. Τα βράχια της Πειραϊκής κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεγκρής. Θα του χαρίσω το βασιλάκι την Καλαμαρία και του έχουμε ένα καλό τυχερό να έχει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό φίλε, τίποτα άλλο.
1: Έγινε σαν φίλε.
2: Να είσαι καλά ρε φίλε, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ζητάτε διαφορετικά τραγούδια αν μπορείτε. Καλό είναι αυτό. Μην ζητάμε τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά. Ζητάμε κάτι διαφορετικό. Αν μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, εντάξει, θα κάνουμε. Λοιπόν, σταυράκι της Φιλιακής. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Μισό λεπτό λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι δικό μου, δικής μου επιλογής αυτό. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Έλα Σταυρό, στον αέρα σας Σταυρό. Σταυρό, Σταυρό στον αέρα.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, θες να μας πεις κάτι σημαντικό.
1: Ήθελα να πω κάτι, να διορθώσω τον εαυτό μου σε κάποιο λάθος που σου είπα.
0: Ναι.
1: Είχες δίκιο σε κάτι πάρα πολύ που είπες, Παύλο.
0: Ποιο?
1: Ότι ο κάθε άνθρωπος σηκώνει το σταυρό του.
0: Ναι.
1: Στον αδύναμο άνθρωπο δίνει ελαφρύ σταυρό. Στον δυνατό άνθρωπο δίνει βαρύ σταυρό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αλλά για όλους ο σταυρός είναι βαρύς στον καθένα.
0: Άκου να σου πω κάτι.
1: Φαίνεται στον καθένα βαρύ.
0: Θες να μ' ακούσεις.
1: Ο κάθε άνθρωπος νομίζει ότι σηκώνει το βαρύτερο σταυρό. Αλλά κάνει ένα λάθος. Ξεχνάει ότι και άλλοι σηκώνουν το δικό του σταυρό. Αυτά είχα να πω.
0: Σταυρό, άκου να σου πω κάτι. Το πιο σημαντικό πράγμα, όχι τώρα μεγαλώσαμε, αλλά ανέκαθεν εγώ αυτό το πίστευα πάντα στη ζωή μου, ήταν η υγεία. Ναι. Αυτό είναι η υγεία. Και δεύτερον, εμείς οι άνθρωποι σήμερα, όχι σήμερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είμαστε πολύ εγωιστές. Και όταν είσαι εγωιστής και δεν ακούς κάποια πράγματα από κάποιες συζητήσεις, από κάποια πράγματα
1: και επιμένεις στο δικό σου,
0: θα είσαι πάντα λάθος. Θα το καταλάβεις, θα περάσουν τα χρόνια και θα πεις ήμουν λάθος, αλλά θα έχει πετάξει το πουλάκι. Όπως τώρα, όπως καθόμαστε τώρα που μεγαλώσαμε όλοι μας λίγο πολύ και βλέπουμε τα λάθη που κάναμε του παρελθόντος όταν ήμασταν
1: έτσι,
0: έτσι είναι. Και καμιά φορά όταν, όταν οι γονείς μας είναι εν ζωή, δεν τους υπολογίζουμε. Όταν πεθάνουμε, μετά ζάμπα και η λάμπα.
1: Καθόμαστε και κλαίμε.
0: Τι κλαίς, τι κλαίμε δηλαδή, γενικά βάζεις και τον
1: εαυτό. Ξέρετε με έλεγε κάτι, έλεγε στη μια θεία μου εδώ, μια κυρία φίλη της, και στο μπροστά μου το είπε.
0: Ναι.
1: Εγώ απορώ, λέει, πώς τα παιδιά, λέει, γενικά, τους γονείς τους λέει τους τυρανάνε, λέει, όταν είναι ζωή οι γονείς τους. Και όταν πεθάνουν οι γονείς, λέει, μετά τα παιδιά κλαίνε γοερά, λέει.
0: Τζάμπα κλαίς.
1: Τζάμπα κλάμα, ναι.
0: Yeah.
1: Όταν εμένα χριστή με έλεγε Παύλο η μάνα μου, εγώ όταν τώρα που ζω, λέει, θέλω να με προσέξεις, λέει.
0: Μπράβο,
1: να με προσέχεις, λέει.
0: Yeah.
1: Άμα πεθάνω, λέει, και να με ρίξεις τα σκυλιά να με φάνε, λέει, δεν με διαφέρει, λέει.
0: Yeah.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα εγώ του.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Γενικά υπάρχει αυτή η απόσταση ηλικίας με τους γονείς και δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, όλα τα παιδιά δεν προσέχουν τους γονείς ή άλλα είναι καλά
0: παιδιά
1: και άλλα είναι κακά παιδιά?
0: Υπάρχουν παιδιά που θυσιάστηκαν για τις μανάδες τους. Εγώ ξέρω φίλο μου, ένα φιλαράκι μου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος, δεν έκανε οικογένεια, γιατί φρόντιζε τη μάνα του και την οικογένειά του. Αρκετή είναι.
1: Άρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Όχι.
1: Δεν κάνουμε όλοι τις ίδιες κινήσεις.
0: Είπαμε, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Αλλά να σε πω κάτι, επικρατεί πολύ τοξικότητα στον κόσμο. Όχι τώρα, ανέκαθεν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ανέκαθεν.
1: Εξήγησέ μου λίγο
0: πάντα,
1: τι σημαίνει
0: πάντα νομίζουμε...
1: Εξήγησέ μου λίγο τι σημαίνει να είσαι τοξικός.
0: Κακός.
1: Εμείς λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο γιατί δεν σε ακούω καθαρά.
0: Κακός.
1: Κακός, αυτό σημαίνει τοξικός. Έχω γνωρίσει έναν τοξικό άνθρωπο.
0: Πολύ είναι. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε, πρόσεξε, ότι όλοι νομίζουμε ότι είμαστε πανέμορφοι, πανέξυπνοι, παρεγαντικοί. Όλα
1: ότι είμαστε καλοί.
0: Ότι είμαστε καλοί και οι άλλοι είναι σκοπίδια. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Ναι, έτσι νομίζω ότι εγώ νομίζω. Έτσι νομίζω ότι εγώ για τον εαυτό μου. Δεν είναι αλήθεια να λέμε, να μην κρυβόμαστε.
0: Εγώ κάποτε πήγα να πω μια κουβέντα σε κάποιον και μου το κόψε. Πήγα να το πω και μου το κάμε, δηλαδή είχα καλές προθέσεις για να το πω κάτι και μου το κόψε. Και λέω μέσα μου, άλλη φορά, αν ξανακούσεις πω κουβέντα, θα μου τηλεφωνήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτοί οι τύποι πάντα θα είναι μόνοι τους.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες. Αυτοί οι τύποι, και το είχα και εγώ αυτό και το έχω ακόμη αυτό το πράγμα που είπες. Μερικές φορές όταν πάει να μου πει κάποιος κάτι, ή θα αντιδράσω λίγο ελαφρώς, ή θα τον αφήσω να μου το πει,
0: μέσα μου θα
1: έχω το δικό μου, δηλαδή, τη δική μου γνώμη πάλι για τον εαυτό μου, κατάλαβες.
0: Θα σε πω κάτι, κάτσε να δω ποιος είναι, περίμενε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Θα ήθελα ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
2: Του Αντίπα, το «Για να μην τρελαθώ».
0: Ναι, okay. Θες κι άλλο? Θες ακόμα ένα? Μ' ακούς?
2: Ακούω.
0: Πες μου ακόμα ένα τραγούδι.
2: Του Μητροπάνου, το «Μια στάση εδώ».
0: Οκ, okay, εντάξει, έγινε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια, γεια. Και εγώ παρακαλώ. Έλα, Σταυρό.
1: Έλα, τι έγινε, έπεσε η γραμμή.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Τα περισσότερα είναι ό,τι και να πεις.
1: Κάτω φιλοσοφίες.
0: Άκου να σου πω. Κάτσε λίγο να βάλω το τραγούδι. Να σε πω ένα μυστικό.
1: Γιατί?
0: Το μυστικό είναι πάρα πολύ απλό. Αυτοί οι άνθρωποι που ακούνε τους πάντες, έστω και ακόμα και αν έχουν διαφορετική άποψη, είναι κερδισμένοι. Αυτοί που δεν δέχονται ούτε μία κουβέντα, αυτοί είναι και χαμένοι.
1: Τι ξέρω, ρε, που λέει.
0: Αυτοί που δεν δέχονται, ας πούμε. Αυτοί είναι...
1: Δεν δέχονται.
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Αυτός
0: που μαθαίνει να ακούει, ακόμα και αν διαφωνεί, είναι κέρδος. Λοιπόν, αυτά.
1: Να σου πω και εγώ, ένα ανέκδοτο τώρα πολύ ωραίο πάνω σε αυτό που είπες τώρα. Ότι αυτοί που δέχονται και ακούνε τους άλλους, είναι κερδισμένοι. Κάποτε πήγε ο Χότζας να πουλήσει ένα κοράκι που είχε στην αγορά. Ένα κοράκι. Ένα κοράκι.
0: Πες αυτό για να κλείσουμε. Ναι.
1: Το βγάλαμε στον αέρα λίγο να το πω.
0: Ναι, στον αέρα σε. Πες με αυτό και να κλείσουμε.
1: Α, ωραία. Και έλεγε, να σου το πω σύντομα. Σύντομα και θα κλείσω. Ναι. Είναι πολύ διδακτικό. Και λέει εδώ το καλό κοράκι και τα λοιπά. Πάρτε το, είναι καλό πουλί και τα λοιπά. Αυτό είχε βάλει σε ένα κλουβί και πάνω σε ένα σκαμνί. Ναι. Ήταν δίπλα εδώ ένα παπαγάλο πολύχρωμο μεγάλο. Μιλούσε κιόλας ο παπαγάλος, ωραίο πουλί, μιλούσε κιόλας. Το διαφήμιζε και εκείνος τον παπαγάλο, εδώ το καλό πουλί, πάρε τον ωραίο ο παπαγάλος, μιλάει κιόλας, είναι όμορφος, έχει ωραία χρώματα, τα πουκουλά του, τα φτερά του. Το διαφήμιζε και τον παπαγάλο. Εμένα σε μη γυρίζει στο Χότζα και του λέει, ρε σε, του λέει, τι διαφήμιζε ο Χότζα στο κοράκι. Και λέει, ποιος θα το πάρει, λέει, αυτό το πουλί που διαφημίζεις, λέει. Το δικό σου το πουλί, λέει, ούτε ξέρει να μιλάει, λέει, ούτε τίποτα, λέει, ούτε είναι κατάμαυρο, λέει, άσχημο είναι, λέει, ένα κρακρά βγάζει μόνο, λέει. Το δικό μου και να μιλάει, ξέρει, λέει, και φράσεις, λέει, μιλάει, και όμορφο είναι, ωραία χρώματα έχουν τα φτερά του, λέει. Θα το πάρει από αμέσως, λέει, ο άλλος, λέει, που θα το δει, λέει. Και του λέει τότε ο Χότζας, το δικό μου το πουλί, λέει, μπορεί να μην ξέρει να μιλάει, λέει, ξέρει όμως να ακούει, λέει, αυτό δεν είναι καλύτερο?
0: Έγινε. Καλό βράδυ, Σταύρο.
1: Yeah.
0: Σταύρος από Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σου κυρία Χαρά.
1: Έλα. Θέλω να σε ρωτήσω.
0: Πες.
1: Γιατί δεν μπορούσα σήμερα να πιάσω το ράδιο Παύλο Βασιλείου να ακούσω?
0: Γιατί είχαμε βλάβει γι' αυτό. Μην το λες τον...
1: Α, γι' αυτό.
0: Μην το λες τον αέρα τώρα αυτό. Άστα.
1: Εντάξει, δεν το λέω.
0: Ναι, τι κάνω. Απλώς... Ναι. Θα σε πάρω εγώ.
1: Στενοχωρέθηκα, δεν μπορούσα να ακούσω.
0: Θα σε ειδοποιήσω.
1: Και να μου πεις και πού πουλάνε υπομονή να πάω να αγοράσω κι εγώ με αυτά που τραβάζω.
0: Λοιπόν, όχι, δεν περνάω πολύ καλά. Εντάξει. Εντάξει, μια χαρά μας.
1: Εντάξει, έγινε Παύλο.
0: Θες κανένα τραγούδι,
1: Όχι, όχι Παύλο μου, δεν θέλω, θα ακούσω τραγουδάκια εγώ από σένα.
0: Έγινε,
1: να είστε καλά.
0: Στέλνω...
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Σου στέλνω...
1: Γιατί στενοχωρέθηκα σήμερα.
0: Ακούς, σου στέλνω την αγάπη μου, να ξέρεις.
1: Έγινε και εγώ τη δικιά μου, άντε, καληνύχτα.
0: Λοιπόν, ο 129 που με ρωτάει σε μήνυμα, αυτό είναι ιντερνετικό. Μουσικός Γαλαξίας είναι ιντερνετικός. Κάνουν πολλά παιδιά παλιές τέχνες, παλιές μουσική παραγωγή. Και επειδή είναι φίλοι μου, τους διαφημίζω καμιά φορά. Το ιντερνετικό είναι δύσκολο λίγο, αλλά εντάξει, παίζει ωραία τραγούδια. Λοιπόν, Μουσικός Γαλαξίας, ναι, ο παλιός ο Μουσικός Γαλαξίας είναι. Λοιπόν, τώρα είμαστε ο Μάνας. Μία από τα δύο θέματα, αφού είμαστε σε άλλα ραδιοφωνία. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι θα έλεγα, κάτι θα έλεγα, το ξέχασα. Παιδιά, ό,τι σας λέω, γιατί μου με ρώτησε ένας, όχι με ρώτησε, ένας φίλος μου, Κατερινιώτης, εδώ το γνωρίζω, ο Κίτσας. Μου λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω, μου φαίνεται δύσκολο. Του λέω, ό,τι λέει ο Παύλος Βασιλείου είναι αληθινό. Για τους χορούς. Χωρί ήμουν πιτσιρίκος και με ξυπνούσε η μάνα μου, 6 ώρα, το Θεσσαλονίκη τώρα, 6 ώρα για να κάνω μια ώρα εκπομπή. Ξέρετε τι λεφτά είχαν κάποτε, οι χοροί, πάρα πολλά. Και δεν κάνανε πολύ χώρο, άλλος έκανε ένα-δύο χώρο το χρόνο και τη σταματούσε. Εγώ έκανα κάθε 7 μέρες. Το τι είδα τα μάτια μου, έχω κάνει μόνο σχεδόν τους καλλιτέχνες χώρους. Πάρα πολλούς χώρους. Μα τώρα με τον Λιακόπουλο που θα σας βάλω, έχω κάνει πάρα πολλούς χώρους με τον Λιακόπουλο. Και ξέρετε κάτι, ενώ στην αρχή δεν πιάνουν αυτοί οι τραγουδιστές. Τα τραγούδια τους δεν ήταν. Μετά, όταν πεθάνανε, γίνανε φίλμες. Ο Λιακόπουλος ήταν μορφωμένος και ήταν και πολύ καλός και ωραίος στην εμφάνιση και μορφωμένος ο άνθρωπος. Το γνώρισα παλιά εγώ στην εταιρεία Σαλονικά. Και κάναμε πάρα πολλούς χορούς με τον Λιακόπουλο, τον Κώστα. Χορούς πρέπει να έχω κάνει περίπου 2.000 χορούς. Από μωρό παιδί μιλάμε, 2.000 χορούς. Και σε μια ηλικία όταν κάποτε είχα μια τελευταία συζήτηση με τον Πασχάλη Τερζή, τον είπα ότι σταματάω και τα βαρέθηκα όλα. Και με λέει γιατί σταματάς και τα λοιπά, προχώρα, δεν τη βαρέθηκα. Όταν κάνεις τώρα από 12-13 χρονών χορούς, μετά βαριέσαι. Μετά έκανα με το Μουσικό Γαλαξία κάθε Σαββάτο πάλι χώρο. Πίτα, τίγκα. Από το 1993 μέχρι το 2004. 1.000.000 και κόσμος. Βάλτε 2.000 άτομα. Βάλτε, ρε παιδί μου, 2.000 άτομα μέσω όρο, εισιτήρια. Χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς τίποτα. Βάλτε 2.000 άτομα επί 4 Σαββάτα, που έχει ο μήνας, επί 11 χρόνια. Βάλτε να δεις πόσα άτομα βγαίνουν. Τι θα έλεγα, τι με ρώτησε άλλος, το ξέχασα. Αυτά. Α, κάτσε να σας βάλω να ακούσω τη φωνή μου. και μετά βάζουν τραγούδι. Κάτσε να σας βάλω να ακούσετε τη φωνή μου όταν ήμουνα 11 χρονών. Σας βάλω να ακούσετε τη φωνή μου όταν ήμουνα 10 χρονών. Ήμουνα 5η ή εκτάξη δημοτικού. Λοιπόν, θα σας βάλω να ακούσετε τη φωνή μου όταν ήμουνα. Δεν έχει καλή ηχογράφηση, αλλά θα προσπαθήσω. Λοιπόν, όταν ήμουνα 5η με εκτάξη δημοτικού. Για ακούστε το.

0: ότι κοντά σας βρίσκεται δοκιμαστικά ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός του Παύλου του Σουηδού. Το τηλέφωνο όμως το οποίο μπορείτε να καλείτε για τις τυχόν ζητήσεις τραγουδιών είναι το 420-003. 420-003. Ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός του Παύλου του Σουηδού σε δοκιμαστικές εκπομπές.
1: Λοιπόν, αυτό είναι όταν ήμουνα πέμπτη ή εκτάξη δημοτικού. Αυτή η φωνή που ακούσατε τώρα, δικιά μου είναι. Ήμουνα πέμπτη ήμουνα ή εκτή τάξη δημοτικού. Από τότε. Από τότε μέχρι τώρα με τη βοήθεια του Θεού συνεχόμενα. Όχι μια εκπομπή το χρόνο. Λοιπόν, ακούστε πάλι τη φωνή μου όταν ήμουνα πέμπτη με εκτή τάξη δημοτικού και μετά πάμε στα τραγούδια.
0: Ότι κοντά σας βρίσκεται δοκιμαστικά ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός του Παύλου του Σουηδού. Το τηλέφωνο όμως το οποίο μπορείτε να καλείτε για τις τυχόν ζητήσεις τραγουδιών είναι το 420-003. 420-003. Ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός του Παύλου του Σουηδού σε δοκιμαστικές εκπομπές.
1: Λοιπόν, αυτά τα βάζουμε για του λόγου του αληθές. Λοιπόν, αυτά πάμε τώρα τραγούδια. Αυτά είναι τόσο. Λοιπόν, Γιακόπουλος.

Charles Callister Zeus, ο πρώτος δίσκος στην εταιρεία Σαλόνικα, τον οποίο το γνωριστήκαμε εκεί στην εταιρεία Σαλόνικα. Με τον Πασχάλη έχω κάνει καμιά 10-15 χορούς και ήμασταν πάρα πολύ κοντά τον Πασχάλη Τερζή. Άνοιγε γι' αυτό στην εταιρεία Σαλόνικα.

Λοιπόν, με τον Πασχάλη, όπως είπα προηγουμένως, κάναμε πάρα πολλούς χορούς. Κατερίνα Στανίση το 1981 στο Στόρκ, αν θυμάμαι καλά, είχα κάνει ένα χορό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, εκπομπές, ιδιοκτήτης του Διαβλου 1, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, εκπομπές Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, Σέρες και Κατερίνη. Λοιπόν, Στανίση, κάναμε ένα χορό μοναδικό, φανταστική, μεγάλη, τεράστια επιτυχία τότε, με τη Στανίση, στο Στόρκ, στο Καραμπουνάκι στην Καλαμαριά.

Λοιπόν, έναν άλλον χώρο που έχω κάνει ήταν με τον Κοντολάζο. Ο Κοντολάζος δεν πήγαινε εύκολα σε χώρους τότε, γιατί ήταν και μεγάλο όνομα. Τότε τον έπεισε ένας δικός μου φίλος και κάναμε το χώρο Κοντολάζος. Επαναλαμβάνω, ο Κοντολάζος δεν πήγαινε εύκολα σε σταθμούς. Μαζί συνεργαστήκαμε και είχαμε και πολύ μεγάλη επιτυχία.

Λοιπόν, με έναν άλλο καλλιτέχνη που κάνει χορό, ήταν το 1900, δύο χορούς έχω κάνει με αυτόν, με τον Αδαμαντίδη. Ένα ήταν στο Zoom, έξω στη Θεσσαλονίκη, προς την, ένα πολύ μεγάλο μαγαζί στο Zoom, και ένα άλλο χορό που είχα κάνει ήταν στην Κρίνη, Αδαμαντίδης. Τεράστια φωνή, αλλά και καλός άνθρωπος, ήταν λίγο όμως βαρύς. Δεν ξέρω, πάρα πολύ καλός αγωγιστής. Δύο χορούς έχουμε κάνει. Ένα στην Νέα Κρίνη Θεσσαλονίκης, δεν θυμάμαι το μαγαζί, και ένα στο Zoom είχαμε κάνει εκεί στο αεροδρόμιο κοντά. Πάρα πολύ όμως αγωγιστής. Αλλά μου αρέσει.

Με έναν άλλο τραγουδιστή που συνεργάστηκα σε επίπεδο χωρών ήταν ο Λιδάκης. Ο Λιδάκης είχε βγάλει τότε η εταιρεία δισκογραφική Μήνος είχε βγάλει τότε «Κουράστηκα να υποκρίνουμε», ήταν το πρώτο τραγούδι του Λιδάκη. Εκεί είχαμε μια επαφή και είχαμε αποφασίσει να κάνουμε ένα χορό. Ήμουνα θρασής, ήμουνα. Τα κυνηγούσα αυτά, για το φίλο που με ρώτησε. Με το Λιδάκη λοιπόν έκαναμε, και με το Λιδάκη και με τον Στράτο Διανυσίου, το συγχωρημένο, και τον Άγγελο Διανυσίου, πρωτοεφανιζόμενοι. Λοιπόν, με το Λιδάκη έκανα τον χορό στις αναμνήσεις στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά και

Λοιπόν, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Λιδάκη, το συγχωρεμένο. Τότε έβγαλε το τραγούδι από την Μήνος, το «Κουράστηκα να υποκρίνουμε». Τότε δεν ήταν πολύ γνωστός ο Λιδάκης. Απλά το θεωρούσαν ότι ήταν ο Λιδάκης ο Πάριος, ο διάδοχος του Πάριου. Τελικά τίποτα από αυτά δεν ήταν. Λοιπόν, είχαμε κάνει ένα χορό μαζί του. Και μετά ένα άλλο χορό που έχω κάνει ήταν με τη Μαραγκόζη. Μαραγκόζη έχω κάνει χορό. Με τον Βαρδί έχω κάνει χορό. Με τον Αντώνη και με τον Γιάννη έχω κάνει χορό. Με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Κάθε 7-8 μέρες χορό. Κάθε 7, τότε, έτσι. Τότε. Και η εποχή μουσικού γαλαξία, αυτές ήταν οι εποχές πιο πίσω, έτσι, 85, 80 κτλ. Και οι εποχές μουσικού γαλαξία, το 1993-94 μέχρι το 2004, κάθε Σάββατο. Τίγκα. Sold out. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, έναν άλλο τραγουδιστή που συνεργάστηκα, τον άκουσα για πρώτη φορά πιτσιρικάς στο Αριγκάτο Θεσσαλονίκης, εκεί που είναι το Σάρπ σήμερα. Τον άκουσα, τραγουδούσε πολύ Βοσκόπουλο, έμοιαζε πάρα πολύ η φωνή του αντίπα με το Βοσκόπουλο. Λοιπόν, κάποια στιγμή, παρόλο που ήμουν μικρός, είπαμε και ήμουν και λίγο θρασής, τον είχα πλησιάσει με έναν φίλο μου μαζί και τότε ήταν, δεν ήταν πολύ γνωστός και κάναμε ένα χορό. Ήταν ο Φλωρινιώτης, Σκουκουβάνος έγινε αυτό το 1982. Ήταν ο Φλωρινιώτης, αδερφές Γαρμπή, ήταν ο Αντίπας, ήταν ο Βασίλης Καράς, ο Τερζής, ο Λιακόπουλος, η Μαριά Δικεφάλα. Μαριά Δικεφάλα, Λιακόπουλος, Δημητριάδης και γινόταν χαμός. Στις Κουκουβάνες, Σαλονίκες. Παρακαλώ. Ναι.
1: Κόκορας.
0: Ποιος?
1: Μαδημένος Κόκορας.
0: Γεια σου Μαδημένο, τι κάνεις?
1: Καλά Παύλο, εσύ?
0: Πού είσαι χαμένος?
1: Καιρό έχω να σε ακούσω, καιρό έχω να τα πούμε.
0: Να, πού είσαι?
1: Εδώ Κατερίνη, που είναι με αλλού Παύλο.
0: Με δουλεύεις?
1: Ναι, κανονικά.
0: Να. Τι λέει, πώς πας?
1: Καλά Παύλο. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Παύλο, θα με βάλει στο σφακιανάκι ένα όποιο θες.
0: Ναι. Ποιο θες?
1: Όποιο νομίζεις. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Θα σε πω κάτι, θέλω να σε πω κάτι εκτός αέρα. Μπορώ?
1: Ναι.
0: Κάτσε λίγο, περίμενα να σου βάλω ένα τραγούδι.
1: Ναι, Παύλο.
0: Περίμενα λίγο, να σου πω κάτι. Περίμενα.

Λοιπόν, για το φίλο μου τον μαδημένο Κόκορα, μεγάλο παλικάρι, το παρατσούκλιτο, έτσι ήταν. Ο φίλος που με ρωτάει, όχι, δεν τα έλεγα αυτά. Τώρα τα λέω αυτά, γιατί τα ακριβά δεν τα έλεγα, ας πούμε. Σε κάποιο σταθμό δεν τα έλεγα. Λίγο στο. Σε κάποιου σταθμού λίγο έλεγα. Λοιπόν. Λέω κάποια στιγμή να τα πούμε τι έγινε. Λοιπόν, αφιερωμένο στο φιλαράκι μου και το μαδημένο Κούκορα. Να είναι πάντα καλά, να περνάει καλά. Του στέλνω την αγάπη μου. Αφιερωμένο για σένα. Μαδημένος Κόκορας. Ωραίος.

Λοιπόν, παιδιά, παίζουμε τα τελευταία μας τραγούδια. Θα κλείσουμε σε λίγο. Γεια σου, Μαριμένε Κόκορα. Γεια σου, Γιώργο.

Λοιπόν, γεια σου Λάρη, γεια σου Χαρά. Γεια σου Ντίνα, θέλω να πω. Και γεια σου Χαρά και γεια σου Στέλλα και γεια σου Γιώργο, μαδημένα κόκορα.

Λοιπόν, τελευταία τραγούδια. Θα βάλουμε και κανένα δύο ξένα. Λοιπόν, λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Δεν ακούγεται καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για να δούμε λίγο εδώ. Όχι, τέλος πάντων. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Δεν μου βάλε το κουρκούλι, το βάλες.
0: Το βάλα, εσύ δεν το άκουσες.
1: Μπορεί να με είχαν φωνάξει στο μπαλκόνι, μπορεί να πήγε κακή την ώρα, συγγνώμη. Τέλος πάντων.
0: Το βάλα. Θες κουρκούλι, ας ξαναβάλω.
1: Θα ήθελα να βάλεις, αν μπορείς, μέρα με τη μέρα το κουρκούλι.
0: Okay.
1: Να το αφιερώσω σε όλα τα κορίτσια. Ναι. Η ράδιο μάνα, συγγνώμη, δεν τα άκουσα. Είχα βγει για λίγο στο μπαλκόνι, μπορεί εκεί την ώρα.
0: Ναι.
1: Και λέω πώς και το ξέχασες, δεν πειράζει.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: όχι, το βάζω, απλά δεν ακούσεις εσύ, τι να σε κάνω.
1: Εντάξει, εντάξει. Mm. Και έχεις βάλει και το τραγούδι, ποιο τραγούδι, και το έκοψες στη μέση. Κάποιος άλλος το είχε παραγγείλει, μπροστά σε σένα ξεχνά τη μάνα. Το έβαλες εσύ, αλλά κάποιος άλλος το παραγγείλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι δηλαδή ήθελα να το ακούσω. Και εσύ το έκοψες.
0: Θα το βάλω, θα το βάλω, θα το βάλω.
1: Λέω, δεν το πιστεύω αυτό.
0: Ναι. Okay.
1: Καλό βράδυ να έχουμε, καλό ξημέρωμα, χαιρετίζοντα όλα τα κορίτσια, τα γόρια σας εκεί, σε σένα.
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
0: Τι
1: να κάνω, τίποτε.
0: Βλέπεις τηλεόραση?
1: Εδώ. Ναι, έβλεπα τι. Τώρα το GDM.
0: Τι έχει, τηλεόραση τι έχει?
1: Τίποτε, GDM, τη μόδα έβλεπα, τη μόδα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει προς το παρόν τίποτε.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Καλό βράδυ.
0: Έγινε σαν τσάι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, παιδιά, με τη μόδα, ναι, παρακολουθούν, ναι, οι γυναίκες το παρακολουθούν αυτά. Οι γυναίκες δεν βλέπουν πολύ τηλεόραση. Όχι οι μεγάλες, όχι οι μικρές. Οι μικρές όχι τόσο πολύ, σχεδόν καθόλου. Μα πάνω από 45, πάνω από 45-50 χρόνια βλέπουν τηλεόραση πολύ. Λοιπόν, οι μικρές όχι. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό του Κουρκούλη που ζητήθηκε, το παίζα στο Escape, στο Βίτσιο. Παιδιά, τι γινόταν, χαμός. Χαμός, πανικός. Στα 12. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Μέρα με τη μέρα.

Ένας που δεν ξέρει, ας πούμε εμένα, δεν με ξέρει, ξέρω εγώ, με ακούει για πρώτη φορά εδώ στο Μάνος, μπορεί να μην πιστεύει αυτό που λέω. Αλλά εγώ αυτά που λέω είναι και αλήθειες, δεν είναι ψέματα με τίποτα. Ο άλλος τα ακούει και του φαίνεται παράξενο, ας πούμε. Γιατί ζεις άλλη πόλη, άλλα πράγματα. Οι σταθμοί ήταν, εδώ είναι τελείως διαφορετικές σταθμοί. Οι ραδιοφωνικές σταθμοί έχουν άλλο στυλ εδώ, άλλο στυλ έχουν Θεσσαλονίκη, άλλο στυλ έχουν Αθήνα, άλλο στυλ, άλλα. Αλλιώς είναι τα πράγματα. Αλλιώς τα πράγματα είναι στην Αθήνα, αλλιώς τα πράγματα είναι στην Θεσσαλονίκη, αλλιώς τα πράγματα είναι στην περιφέρεια γενικά. Και ένας που δεν ξέρει και δεν έχει ακούσει, ας πούμε, σε λέει αυτός μπορεί να είναι υπερβολές. Αυτό του φαίνεται παράξενο, ας πούμε, λέει πώς, τι, και εγώ. Λοιπόν, εγώ τους καταλαβαίνω και τους δικαιολογώ, γιατί τώρα όταν είσαι σε μια κοινωνία που τα 100 που λένε οι περισσότεροι, τα 99 είναι ψέματα, τι να σε πιστεύω, γιατί να πιστέψουν εμένα. Λοιπόν, έτσι είναι. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έβαζα όταν ήμουνα στο Club Confusio στα Λαδάδικα, τότε οι DJ είχαν μεγάλη αξία. Ήταν CD και τα λοιπά, και δίσκους, αλλά κυρίως CD. Το 94-95 τόσο. Είχαν αξία γιατί δεν υπήρχαν τα μιξαρισμένα, τα κομπιουτεράκια, αυτά τα έτοιμα, ας πούμε. Τα έπρεπε να κάνει ο τζόκι αυτά μόνο. Και ήταν δύσκολο βέβαια, και εκεί ήταν μαγκιά του τζόκι. Και όταν ήθελα να αλλάξω πρόγραμμα, δηλαδή ξεκινούσα, ας πούμε, έπαιζα αυτό το τραγούδι.

Δεν ξέρω. Δεν ακούγεται καλά. Άστε το άλλο καλύτερα. Αυτό τώρα μου δεν έπαιζε. Μαζονάκι. Confusion,

0: Καλά είσαι?
1: Μια χαρά, μεγαλώνω, εσύ?
0: Μεγαλώνεις ένα νέο κορίτσι 18 χρονών?
1: Ναι. Κοίταξε, μόλις έκλεισε το 16, πήρε το 18.
0: Κατάλαβες? Χάθηκες, πού είσαι?
1: Εγώ?
0: Να πω στους
1: φίλους. Και στα εντός και παντού και πουθενά.
0: Η Έφη ακούει ραδιόφωνο μόνο και μπράβο της.
1: Ναι. Άμα βλέπεις... Και το μας ακούς και τι, ναι. Απόρριψη, συνέχεια, τέλος πάντων.
0: Τι, λοιπόν, δεν καταλάβω τι είπες.
1: Τι κάνουν.
0: Τι είπες, τι είπες.
1: Είσαι απόρριψη. Τι κάνεις άλλο, για πες μου.
0: Καλά, μια χαρά είμαστε, περνάμε καλά, όλα εντάξει. Εκπομπές, τα παιδιά στο Μουσικό Γαλαξία κάνουν καλές εκπομπές. Τέλειες.
1: Ναι, ναι. Τέλει. Τα ξέρω. Ωραία,
0: κοίταξε να δεις τώρα. Ο Βασίλης...
1: Ναι.
0: Βάλε, πάρε ένα νέο παιδί τώρα. Και ο Βασίλης δεν είναι μεγάλος, μικρός είναι. Αλλά ας πούμε τώρα πάρε ένα νέο παιδί 25 χρονών. Πάρε και ναι. το Βασίλη. Ναι. Ή το Γιώτη. Ναι. Καμία σχέση. Ναι. Δεν φτουρά μπροστά τους. Δηλαδή οι άνθρωποι αγαπάνε αυτό που κάνουν. Το αγαπάνε όπως και η Δήμητρα. Όπως και η
1: Δήμητρα. Είπα και άλλη φορά ότι ο καθένας τους έχουνε δικιά τους, το δικό τους ρυθμό.
0: Ναι.
1: Και ο Γιώτης είναι πολύ καλός.
0: Πολύ καλός, ναι.
1: Και ο Βασίλης είναι πολύ καλός.
0: Και η Δήμητρα.
1: Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολύ καλή ρυθμό.
0: Ναι.
1: Αθέατη και είναι πολύ πολύ respect. Πώς το λένε, να το πω.
0: Ευγενική.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ. Και ευγενική και καλή. Και καλή. Και καλή.
1: Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω σε όλους και σε τον Βασίλη, θα ακούνε αυτή και στη Δημητρούλα, οπωσδήποτε θα ακούνε και στο Σάκη και στον Γιώργο που σαμπηλώνει. Ένα τραγούδι με το Βοσκόπουλο, το κάνεις λάθη, ένα άλλο με την Παπαδοπούλη το δηλώσεις και ένα άλλο με τη Διαμάντη. Τα χρόνια πέρασαν και οι πέτρες γέρασαν.
0: Ποιο θα το βάλουμε πρώτο?
1: Βάλε το Βοσκόπουλο.
0: Κάνεις λάθη.
1: Κάνεις λάθη. Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε.
1: Θα βάλεις τις δηλώσεις και μετά θα βάλεις το Διαμάντη το... Τα χρόνια πέρασαν.
0: Τα χρόνια πέρασαν. Ναι. Τα χρόνια πέρασαν. Και άλλο πιο. Κάνεις λάθη.
1: Είπαμε, δηλώσεις
0: και δηλώσεις. Εσύ τι κάνεις, πόσο καιρό θα μείνεις εδώ?
1: Λιγοστεύουν οι μέρες.
0: Ναι. Όταν φεύγεις, φαντάζομαι. Όταν φεύγεις κάπως νιώθεις, ε?
1: Να σου πω κάτι, από τη μία λέω πότε να φύγω, αλήθεια σου λέω.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Είσαι πολλά
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Απάνω πόσα χρόνια είσαι, πολλά χρόνια?
1: 35.
0: Ωραία φίλα, μια ζωή.
1: Μια ζωή, δηλαδή πως το λένε, πήγαμε κοριτσάκι και φτάσαμε
0: τώρα
1: για συνταξιοδότηση.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι μου. Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Είναι εκεί πατρίς.
0: Εγώ πάντως στο έχω πει πολλές φορές. Είσαι ακροάτρια, φαίνεσαι ότι ακούγες πολλά χρόνια ραδιόφωνο, γιατί είσαι παντού μέσα είσαι, και στα ξένα και στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Φαίνεσαι δηλαδή.
1: Και άμα θα βάλεις στο τέλος ξένα πριν κλείσεις, γιατί το βάζεις αυτό, βάλει και έναν... Το Brian Adams, το Φακίδι.
0: Πώς το, Brian Adams, ποιο?
1: Συγγνώμη που σε αγάπησα που λένε.
0: Ναι. Το Heaven, όχι.
1: Ναι.
0: Οκ, οκ. Λοιπόν, η εκπομπή έκλεινε. Αλλά για σένα και επειδή είσαι και αυτό, θα παίξω τα τραγούδια.
1: Μπράβο ρε Παύλο, σε ευχαριστώ. Χαιρετίσματα σε όλους, να είναι όλοι καλά, στο Βασίλη, στο Γιώτη, είπαμε, στο Σάκη, στο Κύπρος δηλαδή.
0: Να σε πω κάτι, το βράδυ,
1: και σε όλους.
0: Το βράδυ στο Μουσικό Γαλαξία τις επιλογές έκανα εγώ μαζί με τον Στεφανίδη.
1: Είναι και ο Κώστας, ναι.
0: Μαζί. Τις επιλογές το βράδυ που παίζει το βράδυ μου. αργά. Ξέρεις,
1: πολύ αργά ανοίγω,
0: ναι.
1: Να ξέρεις, πολύ αργά ανοίγω. Ναι. Αλλά εντάξει, πολύ ωραία.
0: Όλα καλά, μωρέ.
1: Είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Κύριε Παύλε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλά να είσαι.
0: Να είσαι
1: καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου. Γεια σου.
0: Γεια σου. Ήταν η φίλη μου η Έφη από τη Γερμανία. Μια εξαιρετική κυρία. Η Έφη από τη Γερμανία. Γεια σου, Έφη. Λοιπόν, γεια σου, Έφη. Να είσαι πάντα καλά και να περνάς πάντα καλά και όλος ο κόσμος να περνάει καλά. Όλος ο κόσμος, όλα δεν θα μείνουν. Και πότε θα πάρουμε μαζί μας. Να περνάμε καλά, να κάνουμε το χαβαλέ μας, ξέρω εγώ, την πλάκα μας, τα τραγούδια μας. Καμιά φορά μου λένε μερικοί, ξέρω εγώ, δεν σε άκουσα ρε Παύλο, ξέρω εγώ, πειράζει τους λέω ρε. Εκεί αν με ακούσε πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν έχω αυτό το σύνδρομο που έχω μερικοί συνάδελφοι μου. Και αν με ακούσε πειράζει. Και τι έγινε που δεν με ακούσε. Λοιπόν, αν θες να μ' ακούσεις όμως, άλλο καμπέρο αυτό. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχω χρόνο, πάμε να ακούσουμε γρήγορα τα τραγούδια της Έφης και κλείσαμε. Γεια σου, Έφη, να περνάς καλά.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, ωραίο τραγούδι αυτό, δεν έχουμε χρόνο όμως, παιδιά. Λοιπόν, Brandon's Heaven, μερικές στροφές. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο Μάνους για την ακρόαση που μας κάνατε και τα είπαμε κιόλας ανοιχτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα, να είστε όλοι καλά. Χορηγή της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Δεν κοιμάστε? Δεν κοιμάστε, παιδιά? Αυτός ο Μπερτζίκης, πώς λέγεται αυτός ο σεφ, πρέπει να ήταν ακροατής, με είχαν πει ότι ήταν ακροατής του Μουσικού Γαλαξία. Ερχόταν συναντήσει, λέει, όταν ήταν μικρός. Δεν θυμάμαι. Μπερτζίκης, πώς λέγεται αυτός. Πώς είναι. Αυτός που είναι στην σεφ μου, είναι από την τηλεόραση που είναι. Έλα. Πες το.
1: Έβαλες τώρα το τελευταίο.
0: Ποιο? Τι?
1: Ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Πάνω που σηκώθηκα να το χορέψω, το κόψες.
0: Έλα, εντάξει. Το βάλω. Ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, ωραίο.
0: Διαμάντια, ωραία τραγούδια.
1: Ναι. Και ένα τραγούδι που λέει μαζί με το Βοσκόπουλο είναι ωραίο.
0: Ποιο?
1: Και για τη φωνή σου που έβαλες όταν ήσουν να είπες που πήγαινες πέμπτη ή έκτη τάξη.
0: Ναι.
1: Φαίνεται τόσο μαστή η φωνή σου, μαστή. Λες και είσαι 20 χρονών.
0: Ναι.
1: Με θάρρος, με αυτοπεποίθηση, με... Ναι. Τι να πω. Δηλαδή κάποιος να πει ότι είσαι εσύ 12 χρονών εκεί αποκλείεται.
0: Όχι 12, 5 τάξη δημοτικού ή 5 ή 6.
1: Ναι, τώρα τόσο πάμε. Τόσο. Ή 11 ή 12.
0: Ναι.
1: 5 με 6 είναι ή 11 ή 12.
0: Ναι. Και εγώ είχα ένα άλλο προνόμιο που δεν τα είχαν πολλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Οι γονείς μου είχαν νοικιάσει ένα σπίτι επειδή παρέβαλα
1: το... Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Μου το θύμισες. Συγγνώμη που σε διακόπτε. Πες το όμως και μετά εγώ θα πω.
0: Οι γονείς μου, επειδή παρέβαλα, έβγαινα στα μεσά και παρέβαλα τηλέφωνο ενός γείτονα που ήταν ιστορία τελικά. Κακός γείτονας. Πολύ κακός γείτονας, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμαριά αναγκάστηκαν οι γονείς μου και νοικιάσαν ένα δωμάτιο, όχι ένα σπίτι με δύο δωμάτια.
1: Ναι.
0: Και από εκεί για να κάνω εκπομπές, να βγαίνω. Μου είχαν πάρει και ενισχυτή και τα πάντα. Οι γονείς μου, δηλαδή οι άνθρωποι ήταν κάτι σε χαλάμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Και ο λόγος,
1: αν επιτρέπετε,
0: και ο λόγος,
1: απαντάς.
0: Και ο λόγος που το έκανε οι γονείς μου ήταν να μου φυλάξουν τυχόν από κακές παρέες.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Μοναχο παιδί, αν επιτρέπετε, απαντάς.
0: Όχι, όχι.
1: Έχουμε... Γιατί κατάλαβα ότι οι γονείς σου πρέπει να σε...
0: Ναι,
1: να σε αγαπάγανε πάρα πολύ. Όλοι οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά τους.
0: Ναι, μ' αγαπούσαν πολύ.
1: Αλλά ασχοληθήκανε πολύ.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό θέλω να... ασχοληθήκανε.
0: Επειδή δεν είχα και καλή εφηβεία εγώ τότε, ψερικός. Οι γονείς μου, ειδικά η μάνα μου και ο πατέρας μου, ήταν αστέρια, άσπρη την ψάχνεις. Καμιά φορά σκέφτομαι τις βλακίες που έκανα το ήμουν από τις ειδικάς και το τρελαίνω καμιά φορά.
1: Ήταν πάρα, μπράβο τους.
0: Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Ήταν πολύ προχωρημένη για την εποχή του συγκοινή.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ προχωρημένη. Πολύ προχωρημένο. Δηλαδή δεν είχα φόβο από τους γονείς μου εγώ. Αυτοί που μερικοί είχαν...
1: Εκείνα τα χρόνια κάποιος άλλος γονιός δεν θα άφηνε με τίποτα το παιδί του να το κάνει.
0: Όχι, μου σου λέω, νοικιάσανε και τα... Να σε πω κάτι, ίσως βλέπανε κάποια πράγματα. Ας σε πω ένα πράγμα.
1: Βλέπανε πολύ μπροστά.
0: Βλέπανε κάτι σε μένα.
1: Και σε σένα, να. Και είχανε μυαλά ανοιχτά.
0: Άκουνε
1: και βλέπανε μπροστά.
0: Τα χρόνια περάσανε.
1: Ναι.
0: Τα χρόνια περάσανε και επειδή περάσανε τα χρόνια, τώρα βγαίνω και λέω κάποια πράγματα τα οποία από τους χορούς που έκανα, παλιά δεν τα έκανα αυτά. Δεν τα έκανα γιατί δεν ήθελα να νιώθουν μειονεκτικά και οι σταθμοί που ήμουν εγώ

0: για κάποιο λόγο.
1: Λοιπόν, υπάρχουν εξαιρετική μουσική παραγωγή, παιδιά που κάνουν πολύ ωραίες εκπομπές, καλές φωνές κτλ. Αλλά αυτοί που κάνουν το κλικ για κάποιο λόγο στο σύνολο του κόσμου, για κάποιο λόγο, είναι 2-3 στην Ελλάδα. Το ξαναλέω, υπάρχουν όλοι οι μουσικοί παραγωγοί, κάνουν πολύ ωραίες εκπομπές και είναι πάρα πολύ καλοί και ωραίες φωνές. Αλλά για κάποιο λόγο αυτοί που ξεχωρίζουν, που κάνουν το κλικ παραπάνω, είναι 2-3. Και δεν είναι ούτε η μόρφωσή τους, ούτε η ομορφιά τους, ούτε τίποτα. Είναι το κάτι, αυτό είναι στο δίνει ο Θεός.
0: Εύστο.
1: Εγώ, να σε πω κάτι, εγώ τους ακροατές, εγώ με τους ακροατές ποτέ δεν είχα καλές δημόσιες σχέσεις. Καμιά φορά τους έβλεσα κιόλας. Παλιά πιτσιρίκος. Πιτσιρίκος τώρα σου μιλάω. Πιτσιρίκος. Ναι. Ήταν μου πιτσιρικάς. Ή ξέρω εγώ και στο μουσικό γαλαξία. Ή ποτέ. Δεν είχα. Ή καμιά φορά με παίρνουν εδώ και μου λένε να δεν σ' άκουσα σήμερα και ξέρω εγώ. Και τους λέω δεν πειράζει. Και να μην μ' ακούς δεν πειράζει. Και να μην μ' ακούς δεν πειράζει, του λέω.
0: Ναι.
1: Ποιος το λέει αυτό, κανείς λέει.
0: Μετά,
1: και αν καταλάβεις ότι πιο πολύ βλέπεις ότι λέω καλές κουβέντες για τους συναδέλφους μου, για τον Βασίλη, για το Γιώτη, για τη Δήμητρα, για μένα δεν ακούς τίποτα, ας πούμε. Και δεν ζηλεύω, σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο και αν πήγα, δεν είχα αυτόν τον ανταγωνισμό, ποτέ, καμία φορά. Ποτέ, καμία φορά. Σου είπα, υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες μουσικοί παραγωγοί, σταθμοί ραδιομουσικοί παραγωγοί που κάνουν πολύ ωραίες εκπομπές και καλές φωνές και επίπεδο και δάπεδο και τα λοιπά. Αλλά αυτοί που κάνουν το μπαμ, το που ξεχωρίζουν, το κλικ που κάνουν, και δεν φωτογραφίζω τον εαυτό μου, παραξηγηθώ έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι 2-3 στην Ελλάδα και το λέω εμπειρικά, επειδή κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Είναι 2-3. Αυτοί που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα είναι 2-3. Το ξαναλέω, υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μουσικοί παραγωγοί που είναι καταπληκτικοί, που είναι πολύ καλοί, ωραίες φωνές, με επίπεδο, με δάπεδο. Αλλά αυτοί που κάνουν τη διαφορά, για κάποιο λόγο, είναι 2-3. Ούτε η μόρφωση παίζει ρόλο, ούτε η ομορφιά, ούτε η τσαχπινιά, τίποτα. Και δεν φωτογραφίζω τον εαυτό μου, παρεσίδω έτσι. Εγώ το λέω σαν εμπειρία αυτό το πράγμα. Το ζω,
0: ναι.
1: Κάνω χρόνια ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ποτέ, και ποτέ στη ζωή μου δεν ζήλεψα κανένα. Ποτέ, καμιά φορά. Καμιά φορά, ούτε...
0: Ίσως γι' αυτό προχώρησες.
1: Ναι. Πάντα ήθελα να έχω καλές ανθρώπινες σχέσεις. Ήξερα, το ξέρω ότι κάθε σταθμός έχει το κοινό του, κάθε εκφωνητής έχει το κοινό του. Ποτέ δεν ζήλευα, ποτέ... εάν ήταν η σταθμή, δηλαδή, επειδή μου ξέρεις όταν... Αυτό συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι μόνο... Ήταν πιο δημοκρατική, δηλαδή, εσύ, αφού εσύ δεν ξέρεις, φώναξε έναν άνθρωπο που είναι έμπειρος, που ξέρει 5 πράγματα, 10 πράγματα, πάρεις μια πληροφορία, μια ιδέα, σαν τραγούδια, σε επιλογές, αφού... Και για μια φορά λέμε, ας πούμε, το μουσικό αυτή. Μουσικό αυτή δεν είναι πόσα χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο, δεν παίζει καθόλου ρόλο αυτό. Το μουσικό αυτή είναι έφυτο, είναι ταλέντο, το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή, τι σημαίνει μουσικό αυτή, το να παίξω 10 τραγούδια και από τα 10, ας πούμε να παίξω 10 τραγούδια και από τα, πες ότι μ' ακούνε 10 ακροατές, οι 8 να είναι ευχαριστημένοι. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο κτλ. Είναι χάρισμα, πώς θα το πω αυτό. Μπορεί να τους βρεις για να σε, ξέρεις, μου για να σε ακροατείς. Και να μου βρεις, εγώ πάλι θα σε ακούω, σύνο. Μια φορά κάτι έγινε και είπα σαν ένα κορατή, του λέω δεν θέλω να με ακούσεις, αυθόρμητα, δεν θέλω να με ξανακούσεις. Και μου λέει γιατί εγώ μ' άρεσε το τραγούδι σου, καταλαβες. Δεν είμαι, πώς από αυτά που λέω είναι όλα γνήσια, δεν είναι αυτό.
0: Τώρα ξαναβάλε και με το τραγούδι, με έχω ψήσει στη μέση.
1: Ποιο ρε.
0: Μήπως σε ερωτευμένη. Τώρα θέλω να το τραγουδήσω.
1: Καλά, άντε.
0: Δεν έχω καλή φωνή, αλλιώς θα σου το τραγούδα.
1: Έτσι που λες. Είναι 2-3 στην

0: Ελλάδα που ξεχωρίζουν.
1: Το για, ξέρω.
0: Για κάποιο λόγο. Όπως όλα, ναι, όπως όλα τα επαγγέλματα. Και δεν φωτογραφίζω τον εαυτό μου, παρεξηγηθώ έτσι. Εγώ το λέω εμπειρικά. Έτσι μπορεί να έχουν...
1: Πάντως η φωνή, λες και άκουγα 20-25 χρονών.
0: Όχι. Ήμουνα...
1: Με πήρα, με.
0: Ήμουνα πέμπτη ή εκτάξη δημοτικό.
1: 11 με 12 χρονών εκεί. Αν ήσουν πέμπτη, 10 με 11.
0: Σε αυτό θα σε γελάσω.
1: Αν είσαι...
0: Αφού με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε, ένα φεγγάρι μου λέει, αγοράκι είσαι κοριτσάκι, λέγανε. Κάπως έτσι. Αυτά. Αντεβάζω τραγούδι και κλείνω. Τσάου.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, ο 129 ο μουσικός γαλαξίας είναι ιντερνετικός, δεν βγαίνει συχνότητα. Να βάζουμε κι εμείς κάποια τραγούδια, επιλογές, τα βράδια, αργά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ιντερνετικός είναι. Λοιπόν, παιδιά, στο Μάνος θα ξαναπούμε πολύ αύριο, πρώτο Θεός. Θα βάλω αυτό και 2-3 ξένα τραγούδια και τέλος, κλείσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο στις 8 η ώρα. Και ό,τι λέμε είναι καραντί, γνήσιο. Δεν έχει παραμύθια, ιστορίες, δεν έχει. Λοιπόν, αυτά όλα που λέμε τα κρύβαμε τόσα χρόνια. Τώρα περάσαν τα χρόνια, κάποια στιγμή να σταματήσουν, ας τα μάθουν και ακόμα. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημερωμα. Γεια σας.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα. Τώρα. Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά». Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Λασίφη.